0: βολίτια, το φίλε μου, ωραία χέρι. Βολί, μάλλον να.
1: Μη την καμπούτη.